0: σαύρα.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασύρβες Vodafone Yon Sparkin αμτάτα να χωρίς ρομ.
0: Κακοπένα χωρίς ρομ. Κακοπένα χωρίς μια μέτρη νομινούλα. Κακοπένα χωρίς γύρε μόνοι νενόμ. Και το γουάρε μόνοι νενόμ. Και ένα γύρε και το γουάρε I'm secret.
2: Μέναμ τα ρεπον και προτέν τάτα.
0: Λόρια στά. Το γουάρε το γουάρε το πόκ. Αν δεν είναι βόμα τα τα κύπτην. Προτέν τα τα κύπτην. Νικάνε χωρίς να μπαίνει τα γύρα.
1: Είμαι πόντε η τα γύρα. Ω, νύρι σου.

Έχω με ούριν κίτη τη ανημεγουά και έχω ταραπούν μέια. Με ούριν κίτη έχω ταραπούν μέια. Ανά καραούτι έχω να πένα κοντά ουράει να ανοίγει. Με έγινε να ανοίσει να πον ουάκι να έχουν πες μέια τα ταραπούν. Αν πον ουράει και να πέτει τα κατάγκτάνια βαλεδικαίου. Είναι νοντι καμάμα και να ρωτάει.

0: τσαβρά.
1: Σπάτε τα γύρα, με ανασέβες, Vodafone, Ιόν, Σπάκιν, Αμτάτα, Νοχόγια Ρόμ.
0: Κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα
2: χωγια Ρόμ, κακοπένα
0: χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα
1: χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπέν

Πάγω ποντί με τον Επέντον Ράιον, με ρε FM 89.9, ενώ τα ηλικία η έπνιση είτε πριν με το γουάνα ρίχτη μηνή, ο έναν που ρόει τσιόα. Τε που είναι και η Ιόνικα Βαϊρά, ρόρο που ρόει, το κοινά κανόνα με τα ηλικία.